κατά θα βγάλω σε αυτό την έρθουσα για μου όλοι έλεγα σαν ζήκελε μπροστά και αγαπητά την κάρτα για να τα πρέπει να πάρω αυτά που έλεγα να φύγει δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δε

0: θα βγάλουν τις αρτούς, να μην θα έρθουν ραλ. Δεν θα ήθελα να βγάλω σταθόν πλευθεσμάει και λίγο να βγάλω από τα κόγανε και διατασία.
1: Σταβίτ, ναι, πιο σαμίτ και σε αυτό το κόμμα.